Ακούστε, τι δεν παξένει είναι εκεί. Σάφη μου, τι δεν παξένει είναι εκεί. Είδες ότι να... Δεν αγγίσεις παντόλα το εκεί. Νιμινούτα εκεί τα σύνδεις. Παλίδα εκεί σαν τετά.